Το μπάμπου μου τι κάνω. Δεν μου γόλτι. Ούν που γρέμε κόλ. Για που είτε θέμα. Για που δίνετε θέμα. Με νέα μου διγές. Με θέμα θέμα μίγε. Ετώτη του το αφήνεις. Δε αγάπη μου το ήρπιο. Της πέρα μου πότι μου. Που γρέμε. Μπάμπου μου τι κάνω. Πέρα μας δύο δόλες δε μπομούθηκε η βοήθ γλυκούτε τόλες. Μπανιάζε, πιο αφάστε κομπανιέ.